Τώρα σαν Γερμανός σας αγουδάω ένα τραγουδάκι που τραγούδησα για τα παιδιά μου Γερμανούλιδες και το τραγούδισα επειδή το έμαθα στο ελληνικό σχολείο. Σας το λέω τώρα όπως και ντρέπομαι. Σαμιώτισα, σαμιώτισα, πότε θα πάσει σαμό, πες μου να ρίξω τα κουπιά για να έρθω να σε πάρω. Σαμιώτησα με τις ελιές, πότε θα πεις να σε πάρω. Άντε τώρα και να πεις όχι, δεν το μπορώ.

0: Geschwindigkeit ist keine Hexerei, das sieht man hier. Das ist harte manuelle Arbeit. Nur so kommt man den Fisch in die Nähe.
1: Doch davor den Hammerfell ist mir deutlich massiv. Πρέπει να τυπηθεί πρώτα, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, θα είναι σκληρό. Το χταπόδι θέλει 40 φορές να το βροντίσεις κάτω και μετά να είναι έτσι σαν να λιώσεις το χέρι σου. Τότε θα μπορεί... Whoop-a-doody-whoop. Whoop-a-doody-whoop. Whoop-a-doody-whoop.